0: 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: σας. Όλα είναι επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.
2: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Είμαι η Άννα Βύση και ακούτε
0: Magic FM 98,2. Εγώ

0: Γιώργος Σαμπάνης. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Magic FM 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

Magic FM

μέλισσες. Πες μου ποια είσαι απόψε.

Αρέτο. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τελικά σε θέλω.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Ακούς τα καλύτερα.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιωκοβίδης.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου. Σε δοκίμαι στα
0: Magic.
1: Και ακούτε Magic FM

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Παράγγειλε online στο gregoris.gr ή στο Gregoris e-order app. Γρηγόρης. Πλατεία 1866 Χανιά, Κισάμου 126 Χανιά, Κουνουπιδιανά και Σούδα.
6: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Χουσβάρνα, θαυμοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά ή διάδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
7: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 4 έως Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χοιρινή σπάλα ανεφωστού ελληνική νοπή το κιλό, μόνο 4,89. Μοτσαρέλα φρατζόλα το κιλό, μόνο 7,40. Και ακόμη, ρόδια ελληνικά το κιλό, μόνο 1,79. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
8: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
9: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
8: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
9: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
8: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικάρα.
10: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
6: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61

0: 7,75.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από 5η 8 έως 4η 14 Οκτωβρίου. Σκύπη γρο 84 μεζούρες και σκόνη 77 μεζούρες. Μόνο 13,90. Και με αγορές 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Βρεφικές πάνες Pampers Premium Care Jumbo νούμερο 4 νούμερο 6 μόνο 13,79 και με αγορές 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 15%. Και ακόμη όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 3,59 και με αγορές προϊόντων Colgate, Palmolive, Supplin, Azax και Sanex αξίας 15 ευρώ επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
2: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
3: Γεια σας.
2: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος. Ακούς. Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Βάλε ένταση.
1: Πριν πεις αγαπώ, για σκέψα να αντέχεις. Στα αλήθεια να μάχεις, εσύ να ναι.
0: Βάλε magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Μουσική. Μουσική. Μουσική.
2: Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: Μοναδική η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα, μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-028-783.
5: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822-031-100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
6: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
6: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
7: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
6: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο χώρο σου 28 240 23 280.
7: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
8: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.

0: 98,2.
1: Στα Χανιά
2: οι επιτυχίες είναι σε έναν σταθμό.
3: Μοναξιάς ξημερώματα σε ένα παγκάκι του δρόμου σπασμένο.
2: Magic FM
1: 98,2.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης,
1: τα Χανιά.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ.
0: MagicFM.gr. Magic 98,2. Ακούς.
1: Τα καλύτερα.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: όμορφο για το σπίτι, αλλά και ένα δώρο που να ξεχωρίζει.
1: Θα σε πάω στα καλύτερα. Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία στο Καστέλι Κισάμου.
0: Διακόσμηση για όλο το σπίτι, είδη μπάνιου και κουζίνα τη εταιρεία SPL. Και όχι μόνο. Λευκά είδη, ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάτιλα τη εταιρεία Teoran, τσάντε, καλλιντικά.
1: Και δώρα για γυναίκα, άνδρα και παιδί με κοσμήματα οξέτ και λουαζίρ.
0: Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικα είδη για να γεμίσει το σπίτι γιορτή.
1: Μα έχει τόσα ωραία πράγματα.
0: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία, περιοχή κάτω πύργος, κοντά στο Σκλαβενίτη, στο Καστέλι Κισάμου. Και Σάββατο, ανοιχτά όλη μέρα. Τηλέφωνα 28220-24801 και 694-628-4610. Βρείτε το Κάζα και σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία.
0: Όμορφες επιλογές για το σπίτι, για το δώρο, για κάθε εποχή, για κάθε περίσταση.
2: Χανιά, είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA. 12 κρεβάτια, πιλάτες reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα χώρο που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο. Dr. Fit Ultimate, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 250 και Ανέστη Αναστασιάδη 2, Χανιά. Dr. Fit Ultimate, η απόλυτη εμπειρία fitness έφτασε στα Χανιά.
3: Το σινεμά πιο ζωντανό και συναρπαστικό από ποτέ. Minoans World 9D Cinema. Με εφέ όπως φούσκες, χιόνι, βροχή, αέρα. Φόρεσε τη ζώνη σου και απογειώσου. Κάθε Σάββατο από 3 Οκτωβρίου με νέες ταινίες όπως Coco, Kung Fu Panda 4, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Πειρατές της Καραϊβικής 5. Για πληροφορίες στο 28210-97095 και ηλεκτρονική κράτηση στο minoansworld.com. Ενημερωθείτε για τα μοναδικά πακέτα σχολικών εκδρομών και διοργανώστε ένα αξέχαστο παιδικό πάρτι γενεθλίων. Minoans World. Υψηλαντών 10 στο κέντρο της πόλης. Ζήσε μια πραγματική 9D εμπειρία.
4: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28

0: 210 72 321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
1: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε για όλους.
3: Δύο διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές, ένα όνομα που ξέρει. Consum. Beauty and style all in one.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 4 έως Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Φρέσκες σαλάτες Μπαρμπαστάθης, επιλεγμένη κωδική, 20% φθηνότερα. Βιτάμ 200 γραμμάρια, μόνο 1,11. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμάρια, μόνο 5,64. Τράτα τόνο σε ελαιόλαδο σε νερό ή καπνιστός διπλή συσκευασία, μόνο 4,98. Και ακόμη, Jacobs όλοι αρωματικοί καφέδες φίλτρου 250 γραμμάρια, μόνο 5,75. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
8: Η καλύτερη μουσική.
9: Θα με κρατάς γύρω σου παντού.
10: Magic FM 98,2.
11: Ακούω. Τα καλύτερα.
10: Τα καλύτερα.
12: Όλη μέρα.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέστη Γαρδί.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Βάλε επιτυχίες.
1: Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισα.
0: Βάλε ένταση.
2: Άκου το συμπέρασμά μου. Όλα τα

0: Μην τολμήσεις.
1: Τι?
0: Μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλα τα αρώματα είναι ίδια.
1: Μα εγώ...
0: Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλες οι κρέμες είναι ίδιες.
2: Δεν είπα...
0: Επίσης, μην τολμήσεις να μου πεις ότι δεν χρειάζομαι άλλα καλλυντικά και αξεσουάρ.
2: Εγώ πάω να βάλω καφέ.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Στο Beauty Kiss τίποτα δεν είναι ίδιο. Εδώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών διάσημων brands και αξεσουάρ που ταιριάζουν στο δικό σου στυλ.
0: Άντε, θα σου φέρω και σένα ένα δωράκι γιατί έχει μεγάλη γκάμα και σε ανδρικά είδη.
3: Beauty Kiss. Σκαλίδη 51, Καστέλη Κισάμου Χανίων. Υπεύθυνη Μαρία Σταματάκη.
4: Έπιπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976... σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Έπιπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία, ποιότητα, τάσεις, αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
5: Καλοτεράκης.
4: Ποιότητα στα έπιπλα.
6: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
7: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
5: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
8: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
5: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210-70500.
8: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
5: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
8: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Ελληνικές μπριζόλες, ρολό κοτόπουλο γεμιστό και σνίτσελ χοιρινό μείον 20%.
9: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
10: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
9: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
11: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου.
12: Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων
11: και τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Χουσβάρνα, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης.
12: Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
13: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ take away και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμπολη Τεχνίου 117 ή αλλιώς delivery στο 28 22 0 22 0 22. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
2: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
15: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα αυτινό.
14: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος

από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Yeah.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζήτσου.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
0: Ζίου Ζήτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
0: Πληροφορίες 697-70-78-426.
1: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
2: Χανιά, είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA. 12 κρεβάτια, πιλάτες reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα χώρο που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο. Dr. Fit Ultimate. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 250 και Ανέστη Αναστασιάδη 2, Χανιά. Dr. Fit Ultimate. Η απόλυτη εμπειρία fitness έφτασε στα Χανιά.
3: Πρέπει να περάσεις κταίο. Έλα στο κταίο Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το κταίο Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ικταίο πατρονάκι στο κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
4: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Yeah, Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
5: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 4 έως Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χοιρινή σπάλα άνεφος του ελληνική νοπή το κιλό, μόνο 4,89. Μοτσαρέλα φρατζόλα το κιλό, μόνο 7,40. Και ακόμη ρόδια ελληνικά το κιλό, μόνο 1.

0: και 79. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
1: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκι. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
2: Άτλας Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή. Έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
3: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολεογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, Σαχανιάς, και ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2.

Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.

0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Βάλε επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε ένταση.

0: πιο ζωντανό και συναρπαστικό από ποτέ. Minoans World 9D Cinema. Με εφέ όπως φούσκες, χιόνι, βροχή, αέρα. Φόρεσε τη ζώνη σου και απογειώσου. Κάθε Σάββατο από 3 Οκτωβρίου με νέες ταινίες όπως Coco, Kung Fu Panda 4, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Πειρατές της Καραϊβικής 5. Για πληροφορίες στο 28210-97095 και ηλεκτρονική κράτηση στο minoansworld.com. Ενημερωθείτε για τα μοναδικά πακέτα σχολικών εκδρομών και διοργανώστε ένα αξέχαστο παιδικό πάρτι γενεθλίων. Minoans World. Υψηλαντών 10 στο κέντρο της πόλης. Ζήσε μια πραγματική 9D εμπειρία.
1: 2 διευθύνσεις, 1 προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλιντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές, ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Παράγγειλε online στο gregoris.gr ή στο Gregoris e-order app. Γρηγόρης. Πλατεία 1866 Χανιά, Κισάμου 126 Χανιά, Κουνουπιδιανά και Σούδα.
5: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Cannelle στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Cannelle σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Cannelle στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
6: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα το πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
7: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι, σαν καινούριο.
8: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
9: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
8: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
9: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
8: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210-7500.
9: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
8: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
9: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Ελληνικές μπριζόλες, ρολό κοτόπουλο γεμιστό και σνίτσελ χοιρινό μείον 20%.
10: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
11: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
11: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
10: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
12: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
10: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
11: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο.
13: Μόνο μάτι, τίποτα άλλο.

0: Δεν χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Μες στα χαράματα.

0: 2.
1: Θοδωρής Φέρης, είπες.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
1: Αντώνης Ρέμος, The

0: ακούτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλ Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220-22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.
2: Ποντικαρά, φίλε μου! Ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
3: Οπ, καλώς τον! Βγήκες τελικά! Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
2: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
3: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
4: Τέτοια καλτσούνια, μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
1: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
5: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
6: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
6: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
7: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
6: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23-280.
7: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
8: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
9: Γιατί?
8: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
9: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
8: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
9: Και ακόμα περισσότερα.
8: Αχ, τι ωραία!
7: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
8: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
7: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
10: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
11: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
10: Λεβάκης Exhaust Systems.
11: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
10: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
11: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
12: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, Λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και Λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118. Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
13: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Βάλε ένταση.
2: Κάναμε το πιο ωραίο έρωτα, πηγλάναμε. Ματώσαμε και όρθι.
0: Βάλε magic.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε magic.
4: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε. Για όλους.
1: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικούς.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταυρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου, με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ takeaway και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η ROM Πολυτεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28 22 0 22 0 22. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28 21 0 27 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
6: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 21 0 20 272.
7: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
8: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
7: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται.
8: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού και μπαμπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
7: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
8: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Ο Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζήτσου.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά, Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Κίσαμος, Οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
0: Ζίου Ζήτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
0: Πληροφορίες 697-70-78-426.
1: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
2: Χανιά, είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος χώρος

0: δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
2: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
3: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και δίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου γωγονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
4: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.
5: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, πρατήριο υγρών καυσιμών Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Husqvarna, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άβρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
6: Πρώτος στο διάδρομο, με τα ζυμαρικά, ο κύριος με την πιτζάμα. Ακολουθεί κυρία, με σαγιονάρα και μπικουτί. Και στο ταμείο, δύο παραμυθάκια.
7: Έλα όπως είσαι κάθε Κυριακή στα Σύνκα για όλο το μήνα. Επισκέψου τα επιλεγμένα καταστήματα Σύνκα και τις Κυριακές. Τα καταστήματα που θα παραμένουν ανοιχτά και τις Κυριακές είναι Κόμβος Αγίων Αποστόλων, Πλατανιάς, Μάλεμε, Κολυμπάρι, Ηρώων Πολυτεχνείου Κίσαμος, Παλαιόχωρα, Κουνουπιδιανά, Καλύβες, Παχλά, Χερσόνησος και Παπαγεωργίου Ιεράπετρα. Γιατί και τις Κυριακές επιλέγουμε Σύνκα και κερδίζουμε.
8: Magic 98,2. Μουσική. Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: Music FM 98,2.
1: Ο Τόνις Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέντες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα.

κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

0: πάντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Θέλω κάτι όμορφο για το σπίτι, αλλά και ένα δώρο που να ξεχωρίζει.
2: Θα σε πάω στα καλύτερα. Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία στο Καστέλι Κισάμου.
1: Διακόσμηση για όλο το σπίτι, είδη μπάνιου και κουζίνα τη εταιρεία SPL. Και όχι μόνο. Λευκά είδη, ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάτιλα τη εταιρεία Teoran, τσάντε, καλλιντικά.
2: Και δώρα για γυναίκα, άνδρα και παιδί με κοσμήματα οξέτ και λουαζίρ.
1: Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικα είδη για να γεμίσει το σπίτι γιορτή.
2: Μα έχει τόσα ωραία πράγματα.
1: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία, περιοχή κάτω πύργος, κοντά στο Σκλαβενίτη, στο Καστέλι Κισάμου. Και Σάββατο, ανοιχτά όλη μέρα. Τηλέφωνα 28220-24801 και 694-628-4610. Βρείτε το Κάζα και σε Facebook, Instagram και TikTok.
2: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία.
1: Όμορφες επιλογές για το σπίτι, για το δώρο, για κάθε εποχή, για κάθε περίσταση.
3: Περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
4: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
5: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
6: Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
7: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
8: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
9: Καλοτεράκης.
8: Ποιότητα στα έπιπλα.
10: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο!
9: ας γελάσω.
11: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
14: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλι Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22 100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

Magic FM 98,2. Εδώ ακούς τα καλύτερα. Τον ακούνε όλοι στα Χανιά.

Χανιά. Είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένα σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA. 12 κρεβάτια, πιλάτες reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στη

0: 2 καταστήματα, αμέτρητες επιλογές. Ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
1: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1,50 €. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1,62 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2,12 €. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2,23 €. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7,90 € το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
2: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
4: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
2: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
2: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210 7500.
4: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
2: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
4: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Ελληνικές μπριζόλες, ρολό κοτόπουλο γεμιστό και σνίτσελ χοιρινό μείον 20%.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
7: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
6: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
7: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
8: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
4: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
9: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.
10: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χωμαΐς. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χωμαΐς. Ήρθε. Για όλους.
1: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
2: Γιατί?
1: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
2: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
1: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
2: Και ακόμα περισσότερα.
1: Αχ, τι ωραία!
2: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
1: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
2: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
3: Άτλας Γερανή, ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή, παπαγαλάκια, περονοφόρα, καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον, με συνέπεια και κύρος. Άτλας Γερανή, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ανελκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Άτλας Γερανή, έμπειρο προσωπικό, ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Άτλας Γερανή, ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος, Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Άτλας Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
4: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
5: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Cannelle στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Cannelle σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Cannelle στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
6: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
7: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
8: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
7: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
8: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
7: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
9: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
7: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
9: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
10: Ξεκίνα τη μέρα σου. Με ό,τι αγαπάς. Snap Coffee Mart. Χειροποίητα σάντουιτς, σφολιάτες και καφέ take away και για το μεσημεριανό σου διάλειμμα, έλα από κοντά. Καστέλη Κισάμου. Η Ρόμπολη Τεχνείου 117 ή αλλιώς delivery στο 28220 22022. Snap Coffee Mart. Η τέλεια αρχή στη μέρα σου.

Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

δουλειά, στο αυτοκίνητο, τραγούδα στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο. Και τις επιτυχίε.

0: Μην τολμήσεις.
1: Τι?
0: Μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλα τα αρώματα είναι ίδια.
1: Μα εγώ...
0: Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλες οι κρέμες είναι ίδιες.
2: Δεν είπα...
0: Επίσης, μην τολμήσεις να μου πεις ότι δεν χρειάζομαι άλλα καλλυντικά και αξεσουάρ.
2: Εγώ πάω να βάλω καφέ.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Στο Beauty Kiss τίποτα δεν είναι ίδιο. Εδώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών διάσημων brands και αξεσουάρ που ταιριάζουν στο δικό σου στυλ.
0: Άντε, θα σου φέρω και σένα ένα δωράκι γιατί έχει μεγάλη γκάμα και σε ανδρικά είδη.
3: Beauty Kiss. Σκαλίδη 51, Καστέλη Κισάμου Χανίων. Υπεύθυνη Μαρία Σταματάκη.
4: Χανιά, είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA. 12 κρεβάτια, πιλάτες reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα χώρο που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο. Dr. Fit Ultimate. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, 250 και Ανέστη Αναστασιάδη 2, Χανιά. Dr. Fit Ultimate. Απόλυτη εμπειρία fitness έφτασε στα Χανιά.
5: Το σινεμά πιο ζωντανό και συναρπαστικό από ποτέ. Minoans World 9D Cinema. Με εφέ όπως φούσκες, χιόνι, βροχή, αέρα. Φόρεσε τη ζώνη σου και απογειώσου κάθε Σάββατο από 3 Οκτωβρίου με νέες ταινίες όπως Coco, Kung Fu Panda 4, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Πειρατές της Καραϊβικής 5. Για πληροφορίες στο 28210-97095 και ηλεκτρονική κράτηση στο minoansworld.com. Ενημερωθείτε για τα μοναδικά πακέτα σχολικών εκδρομών και διοργανώστε ένα ξέχαστο παιδικό πάρτι γενεθλίων. Minoans World. Υψηλαντών 10 στο κέντρο της πόλης. Ζήσε μια πραγματική 9D εμπειρία.

0: Bares Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft King Σαλατίνι 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
4: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοιζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χανιά, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

0: όμορφο για το σπίτι, αλλά και ένα δώρο που να ξεχωρίζει.
1: Θα σε πάω στα καλύτερα. Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία στο Καστέλι Κισάμου.
0: Διακόσμηση για όλο το σπίτι, είδη μπάνιου και κουζίνα τη εταιρεία SPL και όχι μόνο. Λευκά είδη, ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάντιλα τη εταιρεία Teoran, τσάντε, καλλιντικά.
1: Και δώρα για γυναίκα, άνδρα και παιδί με κοσμήματα οξέτ και λουαζίρ.
0: Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικα είδη για να γεμίσει το σπίτι γιορτή.
1: Μα έχει τόσα ωραία πράγματα.
0: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία, περιοχή κάτω πύργος, κοντά στο Σκλαβενίτη, στο Καστέλι Κισάμου. Και Σάββατο, ανοιχτά όλη μέρα. Τηλέφωνα 28220-24801 και 694-628-4610. Βρείτε το Κάζα και σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία.
0: Όμορφες επιλογές για το σπίτι, για το δώρο, για κάθε εποχή, για κάθε περίσταση.
2: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
3: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης, το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης, After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικού.
4: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28210-2272.
5: Επίπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία, ποιότητα, τάσεις, αισθητική, σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο. Από Κορώνου 76, Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
6: Καλοτεράκης.
5: Ποιότητα στα έπιπλα.
7: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
0: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
0: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23280.
0: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
8: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
0: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
8: Αποξηραμένα φρούτα γιατί το healthy eating είναι τρόπο ζωής.
0: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
8: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
0: Με τη σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
8: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
0: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
8: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
0: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
8: Τηλέφωνο 28220-22961.
0: Γιατί η υγιεινή ζωή
8: είναι απολαυστική.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό.
6: Και ότι είναι κλασικό, έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
9: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο geabio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
10: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.
11: Κάθε μέρα, μέρα. Όλη μέρα, μέρα.
12: Ακούς.
11: Τα καλύτερα.
12: Magic FM.
11: Εδώ.

0: 8,2.
1: Το ραδιόφωνο.
2: Η μία διαβίση. Και ακούτε.
3: Τα μαλλιά μου τα σαν τρέλε.
4: Όλη μέρα. Μόνο τα καλύτερα.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Βάλε ένταση.
1: Μην πεις αγαπώ, για σκέψω αν αντέχεις. Στα αλήθεια να μάχεις, με συναντώ.
0: Βάλε magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Ο Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζήτσου.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
0: Ζίου Ζήτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
0: Πληροφορίες 697 70 78 426.
1: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
2: Το σινεμά πιο ζωντανό και συναρπαστικό από ποτέ. Minoans World 9D Cinema. Με εφέ όπως φούσκες, χιόνι, βροχή, αέρα. Φόρεσε τη ζώνη σου και απογειώσου. Κάθε Σάββατο από 3 Οκτωβρίου με νέες ταινίες όπως Coco, Kung Fu Panda 4, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Πειρατές της Καραϊβικής 5. Για πληροφορίες στο 28210-97095 και ηλεκτρονική κράτηση στο minoansworld.com. Ενημερωθείτε για τα μοναδικά πακέτα σχολικών εκδρομών και διοργανώστε ένα αξέχαστο παιδικό πάρτι γενεθλίων. Minoans World. Υψηλαντών 10 στο κέντρο της πόλης. Ζήσε μια πραγματική 9D εμπειρία.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
5: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται.
6: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
5: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλου. Έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
6: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
7: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή.

0: Βελτίωση και αντικατάσταση σε εξαπνίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων. Λεβάκης Exhaust Systems. Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454. Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook. Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
1: Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το Μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι, για να απολαμβάνετε κάθε μπουκιά με χαμόγελο. Με delivery, take away ή για φαγητό στον άνετο όμορφο χώρο μας. Το Μεσημεριανό. Ομογενών Αμερικής 19, στο Καστέλ Κισάμου, έναντι κέντρου υγείας. Τηλέφωνο για παραγγελίες 28220 22100. Εκεί που το μεσημέρι γίνεται απόλαυση.

0: Magic 98,2. Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Magic 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.

0: Χανιά. Είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένα σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA. 12 κρεβάτια, πιλάτες Reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα χώρο που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο. Dr. Fit Ultimate. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 250 και Ανέστη Αναστασιάδη 2, Χανιά. Dr. Fit Ultimate. Η απόλυτη εμπειρία fitness έφτασε στα Χανιά.
1: Το σινεμά πιο ζωντανό και συναρπαστικό από ποτέ. Minoans World 9D Cinema. Με εφέ όπως φούσκες, χιόνι, βροχή, αέρα. Φόρεσε τη ζώνη σου και απογειώσου. Κάθε Σάββατο από 3 Οκτωβρίου με νέες ταινίες όπως Coco, Kung Fu Panda 4, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Πειρατές της Καραϊβικής 5. Για πληροφορίες στο 28210-97095 και ηλεκτρονική κράτηση στο minoansworld.com. Ενημερωθείτε για τα μοναδικά πακέτα σχολικών εκδρομών και διοργανώστε ένα αξέχαστο παιδικό πάρτι γενεθλίων. Minoans World. Υψηλαντών 10 στο κέντρο της πόλης. Ζήσε μια πραγματική 9D εμπειρία.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταυρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
4: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας. Φρέσκα και αγνά.
3: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
3: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο 28210-70500.
4: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
3: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
4: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Ελληνικές μπριζόλες, ρολό κοτόπουλο για μισθό και σνίτσελ χοιρινό μείον 20%.
5: Το νέο ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κταίο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
6: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό after sale service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
7: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από 5η 8 έως 4η 14 Οκτωβρίου. Σκύπη γρό 84 μεζούρες και σκόνη 77 μεζούρες. Μόνο 13,90. Και με αγορές 2 τεμαχίων. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Βρεφικές πάνες Pampers Premium Care Jumbo νούμερο 4 ως νούμερο 6 μόνο 13,79 και με αγορές 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 15%. Και ακόμη όλα τα συμπυκνωμένα μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 3,59 και με αγορές προϊόντων Colgate, Palmolive, Supline, Azax και Sanex αξίας 15 ευρώ. Επιπλέον έκπτωση 3 ευρώ. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
8: Magic 98,2. Μουσική. Μουσική. Μουσική.
9: Μουσική.
8: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: 102.
1: Θοδωρής Φέρης, είπες.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
1: Αντώνης Ρέμος.

0: Αναστασία.
1: Μέρα με τη μέρα, όλο και καλύτερος.
0: Στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Για σένα.
2: Τις αμαρτίες που έχεις κάνει, στα δάχτυλά μου δεν μετρώ.
0: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
1: Magic FM 98,2.
0: Είμαστε η παρέα σου.

0: Πόλη Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Χώμα ίδια για τον άνδρα. Χώμα ίδια για τη γυναίκα. Χώμα ίδια για το παιδί. Χώμα ίδια για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
4: Δύο διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλυντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories.

0: σας και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing. Η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.

0: 98,2.
1: Ακούς
2: τα καλύτερα.
3: Κρύψε με μες στο χαρτό σου. Κάνε με κορμίδι.
1: Τόσο καλή μουσική
2: Magic FM
1: που σε κάνει να κολλάς. 92,6.

0: περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
1: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
2: Atlas Γερανή. Ένα όνομα ταυτόσιμο της δύναμης. Γερανή. Παπαγαλάκια. Περονοφόρα. Καλαθοφόρα. Με σεβασμό στον πελάτη και στο περιβάλλον. Με συνέπεια και κύρος. Atlas Γερανή. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των αναλκύσεων και των ειδικών μεταφορών, παρέχουμε εξειδικευμένες λύσεις για ιδιώτες και επαγγελματίες με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Atlas Γερανή. Έμπειρο προσωπικό. Ασφαλείς μεταφορές, υπεύθυνα και οικονομικά. Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο γραφείο της Ελλάδας, διαθέτουμε γερανούς μέχρι 500 τόνους ανέλκυση σε όλη την Κρήτη και εκτός. Atlas Γερανή. Ενοικίαση ανυψωτικών μηχανημάτων. Υπεύθυνος Πατσουράκης Χαράλαμπος. Σφακιωτάκη 44 Χανιά. Τηλέφωνο 694-777-9983 και στο atlascranes.gr. Atlas Γερανή. Η δύναμή μας και δική σας.
3: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και δίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
4: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
5: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
4: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
5: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
6: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
0: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
1: Μόντε Κρίστο. Στον Κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
0: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασήμ. Και επώνυμα ρολόγια Seiko, Φερέ, Φεστίνα, Tommy Hilfiger, Τσερούτι, Iceberg, Cobra, Oxed και Loisir. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118. Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
7: Το Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα Μουσούρων 14.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χανιά, για ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ magicfm.gr. Magic 98,2. Ακούς.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζίτσου.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά, Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
0: Ζίου Ζίτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνεσαι και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
0: Πληροφορίες 697 7078 426.
1: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
2: Θέλω κάτι όμορφο για το σπίτι, αλλά και ένα δώρο που να ξεχωρίζει.
3: Θα σε πάω στα καλύτερα. Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία στο Καστέλι Κισάμου.
2: Διακόσμηση για όλο το σπίτι, είδη μπάνιου και κουζίνας της εταιρείας SPL. Και όχι μόνο. Λευκά είδη, ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάντιλα της εταιρείας Teoran, τσάντες, καλλιντικά.
3: Και δώρα για γυναίκα, άνδρα και παιδί με κοσμήματα Oxet και Loisir.
2: Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικα είδη για να γεμίσει το σπίτι γιορτή.
3: Μα έχει τόσα ωραία πράγματα.
2: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία, περιοχή κάτω πύργος, κοντά στο Σκλαβενίτη, στο Καστέλι Κισάμου. Και Σάββατο, ανοιχτά όλη μέρα. Τηλέφωνα 28220-24801 και 694-628-4610. Βρείτε το Κάζα και σε Facebook, Instagram και TikTok.
3: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία.
2: Όμορφες επιλογές για το σπίτι, για το δώρο, για κάθε εποχή, για κάθε περίσταση.
4: Χανιά, είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA. 12 κρεβάτια, πιλάτες reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα χώρο που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο. Dr. Fit Ultimate. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 250 και Ανέστη Αναστασιάδη 2,

Το μεσημέρι θέλει φαγητό που να μοσχομυρίζει σπίτι. Και τώρα έχει όνομα. Το μεσημεριανό. Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα, σας περιμένουμε με λαχταριστά μαγειρευτά, φρέσκες σαλάτες και επιλεγμένα πιάτα σχάρας. Με φροντίδα όπως το σπίτι.

0: Φώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Επιλέξατε Nissan γιατί θέλετε κορυφαία ποιότητα. Επιλέξατε Nissan Σπανουδάκη για να έχετε και κορυφαίο σέρβις. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. Το επίσημο σέρβις Nissan στα Χανιά. Πάντα με τις καλύτερες προσφορές και με αποδεδειγμένα αξιόπιστες υπηρεσίες. Nissan Σπανουδάκης Δημήτρης. After Sales Service και All Clear Service στην Ξυλοκαμάρα Χανιά. Τηλέφωνα 28210-72321 και 72020. Αυστηρά για απαιτητικού.
2: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 28 22 0 51 452. Εδώ τρως και ζεις

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες. Είναι εδώ.
1: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέση Γαρμπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
11: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κοιτάξω

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα αυτινό.
0: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος

0: καρδιά μου.
1: Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα Ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου. Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
3: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
2: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
3: Με τη σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
2: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
3: Με τη σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
2: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
3: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
2: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
3: Με τη Σέσουλα, αναγνώστος Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
2: Τηλέφωνο 28220-22961.
3: Γιατί η υγιεινή ζωή
2: είναι απολαυστική.
4: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι. Δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
5: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
4: Λεβάκης Exhaust Systems.
5: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
4: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
5: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
6: Πρώτος στο διάδρομο, μετά ζυμαρικά, ο κύριος με την πιτζάμα. Ακολουθεί κυρία, με σαγιονάρα και μπικουτί. Και στο ταμείο, δύο παραμυθάκια.
7: Έλα, όπως είσαι, κάθε Κυριακή στα Σύνκα για όλο το μήνα. Επισκέψου τα επιλεγμένα καταστήματα Σύνκα και τις Κυριακές. Τα καταστήματα που θα παραμένουν ανοιχτά και τις Κυριακές είναι Κόμβος Αγίων Αποστόλων, Πλατανιάς, Μάλεμε, Κολυμπάρι, Ηρώων Πολυτεχνείου Κίσαμος, Παλαιόχωρα, Κουνουπιδιανά, Καλύβες, Παχλά, Χερσόνησος και Παπαγεωργίου Ιεράπετρα. Γιατί και τις Κυριακές επιλέγουμε Σύνκα και κερδίζουμε.
8: Όταν θέλεις ποιοτικά καύσιμα, όλο το 24ωρο και με εξυπηρέτηση αυτόματου πολιτή, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης, στο Βουλγάρο Κισάμου. Σας εξυπηρετούμε από το 1975 με την πιο σύγχρονη γενιά καυσίμων και τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία της αντιπροσωπείας Χουσβάνα, θαυμνοκοπτικά, αλυσοπρίωνα, γκαζομηχανές, πιεστικά είδη άδρευσης, εργαλεία και λιπαντικά σε ποικιλία brands. Εξουσιοδοτημένο σέρβις σε όλα τα μηχανήματά σας και πλήρης κάλυψη των ανταλλακτικών σας. Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Καλογρίδης. Σας εξυπηρετούμε εδώ και χρόνια, γιατί εσείς το αξίζετε.
9: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
10: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
9: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται.
10: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού και μπαμπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
9: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλου. Έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
10: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
7: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα. Από Κυριακή 4 έως Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χοιρινή σπάλα ανεφωστού ελληνική νοπή το κιλό, μόνο 4,89. Μοτσαρέλα φρατζόλα το κιλό, μόνο 7,40. Και ακόμη, ρόδια ελληνικά το κιλό, μόνο 1,79. Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
0: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Δήμος.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
3: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
4: Ακούς τα καλύτερα.

0: Είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA, 12 κρεβάτια, πιλάτες Reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα χώρο που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο. Dr. Fit Ultimate, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 250 και Ανέστη Αναστασιάδη 2, Χανιά. Dr. Fit Ultimate, η απόλυτη εμπειρία fitness έφτασε στα Χανιά.
1: Δύο διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλιντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές. Ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
2: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ. Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
5: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
6: Γιατί?
5: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
6: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
5: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
6: Και ακόμα περισσότερα.
5: Αχ, τι ωραία!
1: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
5: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
1: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
7: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά.

0: φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
1: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
0: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
1: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
0: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
2: Μόντε Κρίστο, όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
3: Μόντε Κρίστο, στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 775.

από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, Σαχανιάς, σε ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μην τολμήσεις.
1: Τι?
0: Μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλα τα αρώματα είναι ίδια.
1: Μα εγώ...
0: Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλες οι κρέμες είναι ίδιες.
2: Δεν είπα...
0: Επίσης, μην τολμήσεις να μου πεις ότι δεν χρειάζομαι άλλα καλλυντικά και αξεσουάρ.
2: Εγώ πάω να βάλω καφέ.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Στο Beauty Kiss τίποτα δεν είναι ίδιο. Εδώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών διάσημων brands και αξεσουάρ που ταιριάζουν στο δικό σου στυλ.
0: Άντε, θα σου φέρω και σένα ένα δωράκι γιατί έχει μεγάλη γκάμα και σε ανδρικά είδη.
3: Beauty Kiss. Σκαλίδη 51, Καστέλη Κισάμου Χανίων. Υπεύθυνη Μαρία Σταματάκη.
4: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα. Και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
5: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
6: Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
7: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sales service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
8: Μία πρόταση. Μία υπόσχεση. Μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε ένταση.
2: Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται. Έξω στη
0: Βάλε magic.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Μουσική, μουσική, μουσική.
4: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: κάτι όμορφο για το σπίτι, αλλά και ένα δώρο που να ξεχωρίζει.
1: Θα σε πάω στα καλύτερα. Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία στο Καστέλι Κισάμου.
2: Διακόσμηση για όλο το σπίτι, είδη μπάνιου και κουζίνα τη εταιρεία SPL και όχι μόνο. Λευκά είδη, ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάτιλα τη εταιρεία Teoran, τσάντε, καλλιντικά.
1: Και δώρα για γυναίκα, άνδρα και παιδί με κοσμήματα οξέτ και λουαζίρ.
2: Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικα είδη για να γεμίσει το σπίτι γιορτή.
1: Μα έχει τόσα ωραία πράγματα.
2: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία, περιοχή κάτω πύργος, κοντά στο Σκλαβενίτη, στο Καστέλι Κισάμου. Και Σάββατο, ανοιχτά όλη μέρα. Τηλέφωνα 28220-24801 και 694-628-4610. Βρείτε το Κάζα και σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία.
2: Όμορφες επιλογές για το σπίτι, για το δώρο, για κάθε εποχή, για κάθε περίσταση.
3: Χανιά, είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA. 12 κρεβάτια, πιλάτες reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα χώρο που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο. Dr. Fit Ultimate, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 250 και Ανέστη Αναστασιάδη 2, Χανιά. Dr. Fit Ultimate, η απόλυτη εμπειρία fitness έφτασε στα Χανιά.
4: Χώμα εις για τον άνδρα, χώμα εις για τη γυναίκα, χώμα εις για το παιδί, χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις, ήρθε για όλους.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
9: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
10: Καλοτεράκης.
9: Ποιότητα στα έπιπλα.
11: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
12: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
11: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
12: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
11: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
12: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
11: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
12: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Xixo είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Xixo, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρου για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοιζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Βάλε επιτυχίες.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Και ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Βάλε ένταση.
3: Κάναμε το πιο ωραίο έρωτα, πηγάναμε. Ματώσαμε και όρθιοι.
1: Βάλε magic.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Βάλε magic.
5: Magic FM
1: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή μόδας. Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
1: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
2: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
3: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
2: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
4: Αν θέλεις το αυτοκίνητό σου να ακούγεται έτσι, δεν πας αλλού. Πας στο Λεβάκης Exhaust Systems.
5: Χάλασε η εξάτμισή σου, χάλασε ο καταλύτης σου. Λεβάκης Exhaust Systems. Επισκευή, βελτίωση και αντικατάσταση σε εξατμίσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Εξειδικευμένη συγκόλληση όλων των μετάλλων.
4: Λεβάκης Exhaust Systems.
5: Λεωφόρος Καζαντζάκη 57, Βαμβακόπουλο. Τηλέφωνο 6982-618-454.
4: Βρείτε μας και στα social, Instagram και Facebook.
5: Λεβάκης Exhaust Systems. Εδώ νιώθεις σίγουρος.
6: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
7: Γιατί?
6: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
7: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
6: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
7: Και ακόμα περισσότερα.
6: Αχ, τι ωραία!
7: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
6: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
7: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
8: Magic FM. Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28210-2072.
9: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing. Η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemi και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
10: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

0: καλλιτέχνες. Είναι εδώ.
1: Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Ό,τι χειρό.

0: info@magicfm.gr.
1: Γράψε μας τι θες να ακούσεις.
2: Αυτή η πόλη, τα έχει όλα, όλα. Δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Όταν εγώ

0: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζήτσου.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
0: Ζίου Ζήτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνεσαι και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
0: Πληροφορίες 697-70-78-426.
1: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Το καινούριο μου αμάξι. Απίστευτο εργαλείο. Και φανταστείτε ότι είναι μεταχειρισμένο. Όμως το Auto Expert ξέρουν καλά τη δουλειά τους. Auto Expert. Ελαφρώς μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση. Υψηλή ποιότητα, χαμηλές τιμές και πολλές, μα πολλές επιλογές. Auto Expert. Τρίτη πάροδος Χρυσοπηγής. Τηλέφωνο 28210-70-658. Auto Expert. Το καινούριο σας αμάξι σαν καινούριο.
9: Δύο διευθύνσεις, ένας προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλιντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές, ένα όνομα που ξέρει. Consum. Beauty and style all in one.
10: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026.
2: Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Crete των δύο αναπληρωματικών και της Miss Crete Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.

0: Magic 98,2.
1: Magic 98,2. Ακούς, ακούς, ακούς.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM 90.

0: 102.
1: Θοδωρής Φέρης, είπες.
2: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ, θα αγαπάς, είπες.
0: Νούμερο 1.
1: Αντώνης Ρέμος,

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Μην τολμήσεις.
1: Τι?
0: Μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλα τα αρώματα είναι ίδια.
1: Μα εγώ...
0: Και μην τολμήσεις να μου πεις ότι όλες οι κρέμες είναι ίδιες.
2: Δεν είπα...
0: Επίσης, μην τολμήσεις να μου πεις ότι δεν χρειάζομαι άλλα καλλυντικά και αξεσουάρ.
2: Εγώ πάω να βάλω καφέ.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις.
3: Στο Beauty Kiss τίποτα δεν είναι ίδιο. Εδώ θα βρεις μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, καλλυντικών διάσημων brands και αξεσουάρ που ταιριάζουν στο δικό σου στυλ.
0: Άντε, θα σου φέρω και σένα ένα δωράκι γιατί έχει μεγάλη γκάμα και σε ανδρικά είδη.
3: Beauty Kiss. Σκαλίδη 51, Καστέλη Κισάμου Χανίων. Υπεύθυνη, Μαρία Σταματάκη.
4: Χανιά, είστε έτοιμοι? Το νέο Dr. Fit Ultimate στα Χανιά είναι γεγονός. Ένα σύγχρονος χώρος 1500 τετραγωνικών μέτρων, υψηλών προδιαγραφών, με κορυφαίο εξοπλισμό προπόνησης SUA. 12 κρεβάτια, πιλάτες Reformer, 5 διαφορετικά προγράμματα ομαδικών μαθημάτων και το μοναδικό Booty Lab στην Ελλάδα. Όλα αυτά σε ένα χώρο που ανεβάζει το fitness σε άλλο επίπεδο. Dr. Fit Ultimate, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 250 και Ανέστη Αναστασιάδη 2, Χανιά. Dr. Fit Ultimate, η απόλυτη εμπειρία fitness έφτασε στα Χανιά.
5: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
6: Η γεύση συνάντησε την ποιότητα. Το αγνό συνάντησε το παραδοσιακό.
7: Στο κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια σας προσφέρουμε εδώ και 30 χρόνια κρεατικά άριστης ποιότητας, φρέσκα και αγνά.
6: Ντόπια και ελεγμένα με αυστηρά πρότυπα για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Ακόμα παρασκευάσματα για να κάνετε ακόμα πιο νόστιμο το τραπέζι σας.
6: Κρεοπωλείο τα 11 αδέλφια. Στα Χανιά, Σμύρνης 4, περιοχή Κτέλ. Τηλέφωνο 28210. 70500.
7: Κεντρικό κατάστημα στο Καστέλι Κισάμου. Τηλέφωνο 28220-23861.
6: Κρεοπωλείο τα 11 αδέρφια. Σχέση που αντέχει στον χρόνο. Με όνομα στην ποιότητα, την παραγωγή και την παράδοση.
7: Μόνο για αυτή τη βδομάδα. Ελληνικές μπριζόλες, ρολό κοτόπουλο για μισθό και σνίτσελ χοιρινό, μείον 20%.

0: Music FM 98,2.
1: Ο Τόνις Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέντες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς.

0: όμορφο για το σπίτι, αλλά και ένα δώρο που να ξεχωρίζει.
1: Θα σε πάω στα καλύτερα. Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία στο Καστέλι Κισάμου.
0: Διακόσμηση για όλο το σπίτι, είδη μπάνιου και κουζίνα τη εταιρεία SPL και όχι μόνο. Λευκά είδη, ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάντιλα τη εταιρεία Teoran, τσάντε, καλλιντικά.
1: Και δώρα για γυναίκα, άνδρα και παιδί με κοσμήματα οξέτ και λουαζίρ.
0: Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικα είδη για να γεμίσει το σπίτι γιορτή.
1: Μα έχει τόσα ωραία πράγματα.
0: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία, περιοχή κάτω πύργος, κοντά στο Σκλαβενίτη, στο Καστέλι Κισάμου. Και Σάββατο, ανοιχτά όλη μέρα. Τηλέφωνα 28220 24801 και 694-628-4610. Βρείτε το Κάζα και σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία.
0: Όμορφες επιλογές για το σπίτι, για το δώρο, για κάθε εποχή, για κάθε περίσταση.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο! Ας γελάσω!
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ο καφές σου, όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
6: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
5: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
6: Με τη σέσουλα, για να τα απολαμβάνεις όλα.
5: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
6: Με τη σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
5: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
6: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού, καφές από δικό μας χαρμάνι.
5: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
6: Με τη σέσουλα, αναγνώστου Σκαλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
5: Τηλέφωνο 28220 22961.
6: Γιατί η υγιεινή ζωή
5: είναι απολαυστική.
7: Σταμάτησα για βενζίνη. Έμεινα για πίτσα. Και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
0: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
0: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψηλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
0: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
8: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με Έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση Έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές Έπιπλου Καλοτεράκης.
9: Καλοτεράκης.
10: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
9: Καλοτεράκης.
10: Ποιότητα στα έπιπλα.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
12: Προτιμάτε την υγιεινή διατροφή? Τότε προτιμήστε τον Συνεταιρισμό Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ. Πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Φρέσκα, γευστικά, τοπικά τρόφιμα και λαχανικά. Με σεβασμό στο περιβάλλον και με πραγματικά καλές τιμές. ΓΕΑ. Συνεταιρισμός Παραγωγών και Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων. Κεντρικό κατάστημα Δημητριακάκη 2. Υποκατάστημα Πάροδος Λεωφόρου Καραμαλή 86. ΓΕΑ.
3: Organic Products. Στο Facebook και στο yeahbio.gr. Τηλέφωνο 2821-0-28-783.
13: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο, ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

0: και 98,2.
1: Magic FM. Στα αγαπημένα.
2: Μόνο Magic. Μόνο Magic. Τίποτα άλλο.
3: Έχεις άλλη φωτιά στο ποτήρι και στην καρδιά μου.

0: Magic FM 98,2. Εδώ ακούς τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Βάλε ένταση.
1: Μην πεις αγαπώ, για σκέψα να αντέχεις. Στα αλήθεια να μάχεις, πες την αναγκώ.
0: Βάλε magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: μπορεί να γίνει. Μόνο καλύτερος.
1: Αν φύγεις θα καθώ, θα εξαφανιστώ. Και στο πλανήτη γη δεν θα με.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούμε
0: Magic 98,2.
3: Ακούτε διαφορά.

0: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης ανοίγει τις πόρτες του και φέτος και καλωσορίζει παλιά και νέα μέλη στις αίθουσες των Χανίων και της Κισάμου στο άθλημα του Ζίου Ζίτσου.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων. Χανιά. Ουέλικτον 28 έναντι 14ου Δημοτικού Σχολείου.
0: Κίσαμος, οδός Βαρδαντώνη, δρόμος προς Λουσακές.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης Χανίων.
0: Ζίου Ζίτσου. Η πολύπλευρη μαχητική τέχνη που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και καταστάσεις.
1: Αθλητικός Σύλλογος Κερίτης. Γίνε και εσύ μέλος του πιο πολυπληθούς μαχητικού αθλήματος στην Ελλάδα.
0: Πληροφορίες 697-70-78-426.
1: Υπεύθυνος επικοινωνίας Δημήτρης Μαρινάκης, ομοσπονδιακός προπονητής.
2: Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Μαθαίνεις και δημιουργείς μόδα. Να βγάζεις πατρόν, να ράβεις ρούχα χωρίς πρόβα. Με το μοναδικό σύστημα Le Grand Chic. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη. Παίρνεις δίπλωμα ιταλικό μέσα σε ένα χρόνο και εξασφαλίζεις το μέλλον σου εντός και εκτός Ελλάδος. Σχολή Μόδας, Νίκη Γεωργουλάκη στα Χανιά. Τηλέφωνο 28210-53556. Έναρξη μαθημάτων 15 Οκτωβρίου.
3: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό after sale service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
4: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
5: Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Με αφοσίωση σε μια τέχνη που είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο και τις σημαντικές του στιγμές. Με υπέροχες συλλογές σε χειροποίητα και επώνυμα κοσμήματα. Κρέσιο, λουαζίρ, σε χρυσό και ασίμι. Και επώνυμα ρολόγια. Σέικο, Φερέ, Φεστίνα, Τόμι Χίλφιγκερ, Τσερούτι, Άισμπεργκ, Κόμπρα, Οξέντ και λουαζίρ. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Αριστίδης Γεωργίου Χουδαλάκης. Τηλέφωνο 2821-500-118.
6: Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε όλο το σετ γάμου πλήρες.
7: Το εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χουδαλάκη μεταφέρεται στο άλλο μας κατάστημα, Μουσούρων 14.
8: Κάθε μέρα, μέρα. Όλη μέρα, μέρα.
9: Ακούς.
8: Τα καλύτερα, μέρα.
9: Magic FM.
8: Εδώ.

0: 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: όμορφο για το σπίτι, αλλά και ένα δώρο που να ξεχωρίζει.
1: Θα σε πάω στα καλύτερα. Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία στο Καστέλι Κισάμου.
0: Διακόσμηση για όλο το σπίτι, είδη μπάνιου και κουζίνα τη εταιρεία SPL και όχι μόνο. Λευκά είδη, ριχτάρια, μαξιλάρια, τραπεζομάτιλα τη εταιρεία Teoran, τσάντε, καλλιντικά.
1: Και δώρα για γυναίκα, άνδρα και παιδί με κοσμήματα οξέτ και λουαζίρ.
0: Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χριστουγεννιάτικα είδη για να γεμίσει το σπίτι γιορτή.
1: Μα έχει τόσα ωραία πράγματα.
0: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία, περιοχή κάτω πύργος, κοντά στο Σκλαβενίτη, στο Καστέλι Κισάμου. Και Σάββατο, ανοιχτά όλη μέρα. Τηλέφωνα 28220-24801 και 694-628-4610. Βρείτε το Κάζα και σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Κάζα Ανδρεδάκη Ευαγγελία.
0: Όμορφες επιλογές για το σπίτι, για το δώρο, για κάθε εποχή, για κάθε περίσταση.
2: Το σινεμά πιο ζωντανό και συναρπαστικό από ποτέ. Minoans World 9D Cinema. Με εφέ όπως φούσκες, χιόνι, βροχή, αέρα. Φόρεσε τη ζώνη σου και απογειώσου. Κάθε Σάββατο από 3 Οκτωβρίου με νέες ταινίες όπως Coco, Kung Fu Panda 4, Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, Πειρατές της Καραϊβικής 5. Για πληροφορίες στο 28210-97095 και ηλεκτρονική κράτηση στο minoansworld.com. Ενημερωθείτε για τα μοναδικά πακέτα σχολικών εκδρομών και διοργανώστε ένα αξέχαστο παιδικό πάρτι γενεθλίων. Minoans World. Υψηλαντών 10 στο κέντρο της πόλης. Ζήσε μια πραγματική 9D εμπειρία.
3: 2 διευθύνσεις, 1 προορισμός. Consum. Στην Αποκορώνου 2, το Consum Cosmetics σε περιμένει με καλλιντικά, αρώματα, είδη κομμωτηρίου και προϊόντα καθημερινής περιποίησης. Και λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Αποκορώνου 22, ανακάλυψε το Consum Luxury Accessories με premium τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα και αξεσουάρ που απογειώνουν το στυλ σου. Αποκορώνου 2 και 22. Δύο καταστήματα, αμέτρητες επιλογές, ένα όνομα που ξέρεις. Consum. Beauty and style all in one.
4: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκις έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκης έπιπλα και στο Facebook.
5: Λουλαδάκης έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
4: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
6: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300 8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
8: Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
9: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28240-91-833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
10: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.

0: Τρέμος.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
3: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
4: Ακούς τα καλύτερα.
5: Όχι τυχαία το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
6: Magic 98,2.
5: Magic FM 98,2.
6: Μόνο τα καλύτερα.

0: και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα, μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
1: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
2: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
3: Καλοτεράκης.
2: Ποιότητα στα έπιπλα.
4: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
5: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται.
6: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
5: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους. Έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210 49111.
6: Και για τους τύπους της τεχνολογίας, online delivery www.epavlafood.gr.
7: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
8: Οι διαφημίσεις τέλος.
9: Magic FM 98,2. Τώρα. Θα ακούσεις ακόμα περισσότερα. Περισσότερη και καλύτερη μουσική χωρίς καμία διακοπή. Για πάμε. Magic 98,2. Μουσική.
10: Λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
9: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

δουλειά, στο αυτοκίνητο, τραγουδά στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Magic FM 90.

0: ακούς. Τα καλύτερα. Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Ακούς, ακούς. Τα καλύτερα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.

0: από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.
1: Είμαι η Αναστασία και στα Χάνια ακούμε Magic 98,2.

Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Production.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: βάλε επιτυχίες.
1: Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισα.
0: Βάλε ένταση.
2: Άκου το συμπέρασμά μου. Όλα τα

0: Magic 98,2.
1: Η μεγαλύτερη παρέα της πόλης.
0: Αυτή η πόλη τα έχει όλα. Δεν θα έχει το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Εδώ θα γυρίσεις.
0: Magic 98,2. Ακούς. Τα

0: Magic FM.
1: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
2: Γεια σας.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόνι.
4: Ό,τι χειρότερο

0: 98,2.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα φτηνό.
0: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος

0: Magic 98,2. Μουσική.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς. Τα

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Και ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Βάλε ένταση.
2: Κάναμε το πιο ωραίο έρωτα, πηγάναμε. Ματώσαμε και όρθι.
0: Βάλε magic.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε magic.
4: Magic FM
0: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2. Η μεγαλύτερη παρέα της πόλης.
1: Είσαι. Ό,τι ακούς. Μη γελιέσαι.
2: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπά.
1: Magic 98,2.
2: Δεν έχω.

0: Music FM 98,2.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέρνες.
6: Είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης.
1: Τα Χανιά.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ. MagicFM.gr.
0: Magic 98,2.
1: Ακούς.
0: Τα καλύτερα.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Ποιο ραδιόφωνο στην πόλη παίζει την καλύτερη μουσική?
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
2: Magic 98,2. Ευχαριστώ. Και συνεχίζω τις ευχές.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέτσι Γαρπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
11: Magic 98,2. Μουσική,
0: μουσική, μουσική. Λοιπόν,
12: το δρόμο σου, το δρόμο μου έχω.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε ένταση.

0: καλύτερα.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιωκοβίδης.
0: Magic
1: FM
0: 98,6.

0: βάλε επιτυχίες.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ. Να σε πιω σαν το νερό.
0: Βάλε ένταση.
1: Από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Από ήχτο μη μακείς.
0: Βάλε magic.
2: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Βάλε magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
2: Όρκι Φούκος.
0: Μάτσιν FM 98,2. Ακούς.
2: Τα καλύτερα.
1: Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.

κάτι σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στη

0: Βάλε επιτυχίες.
1: Ό,τι χειρότερο γνώρισα ήσουν εσύ και το καλύτερο που χώρισα.
0: Βάλε ένταση.
2: Άκου το συμπέρασμά μου.

0: Magic 98,2. Μουσική. Μουσική. Μουσική.
1: Λοιπόν, το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Σαν να τη διάλεγες εσύ. Ακούς.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Γεια σας. Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο. Ό,τι χειρό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: καρδιά μου.
1: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Τσεκάρετο.
2: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Τελικά σε θέλω.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.